απόψε που θα φύγω εσύ θα φταίς. Για το τι έκανες δεν σκεφτήκες. Και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε εμείς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα, που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμματα.

ποδήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει.

Κι ο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

Στο εξής θα παίζουν σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν

Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα.

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

φαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

Με μια ματιά, με ένα φιλί, μας πήρε η αγάπη. Κι όλα του κόσμου τα κρυφά, πως μοιάζαν φανερά. Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε, του Μάη μια Τετάρτη. Για την ΕΔΕΜ ανοίξαμε φτερά. Σαν χρυσοθύρες που ποτέ δεν βρήκανε μια φλέβα, τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λαγκαδιές του Βέγα μιλούσαν για μια λιωτική, αλλιωτική ζωή.

0: κουζίνα. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22 260 56 481
1: και 697

που στέκει πάντα μοναχός του, κι όταν πρέπει μιλά με το φως του.

βουνά οι πήγες που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

αγοράκι, ξέρω να σβήνω την ασβέστη φωτιά. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς να γυρίσεις. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς να γυρίσεις.

στην τρίχα. Καλός γιατρός διαβάζει πως βρήκαν το δολοφόνο νεκρό από το πιωτό. Κι αν έκαναν λάθος, ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά, θα είσαι αθώος, ό,τι κι αν γίνει. Κι αν έκαναν λάθος, ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά, θα είσαι αθώος, ό,τι κι αν γίνει.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: ταξί.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Στιαία. Είναι Τετάρτη, σήμερα 17 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Είναι μια εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226055010 και 55011. Για τους χρήστες του διαδικτύου, να πω πως μπορούν να μας συναντήσουν, να μας ακούσουν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ερωή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιντορ ΩΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουρά της Αντιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουρών της Αντιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τώρα, να πω ξεκινώντας πως πολλή συζήτηση έγινε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για την αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών. Κάποιοι μάλιστα μιλούν και για αδικία απέναντι σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Ανάμεσα σε αυτούς που μιλούν για αδικία είναι και ο πρώην υπουργός και επικεφαλής σήμερα της παράταξης Στερεά Περιφέρεια. Ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, σε ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, λέει πως ούτε σε θεοκρατικό καθεστώς δεν γίνονται αυτές οι προκλητικές αδικίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος λέει επίσης πως σε ένας αναπληρωτής καθηγητής παίρνει 1.000 ευρώ μηνιαίως μισθό, ένας ειδικευμένος γιατρός 1.300 ευρώ και ένας ανθιπολογός 1.100 ευρώ. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοινώνει 4.700 ευρώ μισθό για τους Μητροπολίτες. Επομένως, λεφτά υπάρχουν, λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, αλλά όχι για όλους. Θα μου πείτε τώρα, ο Μητροπολίτης μπορεί να βγάζει λόγο από άμπονος για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ο ειδικευμένος γιατρός μπορεί να το κάνει. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα θυμάστε τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που από άμπονος είχε μιλήσει για την δεξιά του κυρίου. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που την περίοδο 1967-1973 δεν θυμόταν τι καθεστώς είχαμε στην χώρα μας, γιατί λέει είχε πάρα πολύ διάβασμα. Πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό που έφεραν τα κόμματα του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έγινε για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Πάμε να δούμε τώρα τι ποσοστά παίρνει το κάθε κόμμα στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 23,3%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα δηλαδή του κ. Τσίπρα 14,2% στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι το Πασόκ με 10,3%, Ελπίδα για την Δημοκρατία της κ. Καρισιανού με 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2%, Βλέψη Ελευθερίας 3,6%, Φωνή Λογικής 2,9%,
Μέρα 25 2,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίζεται το ποσοστό που του δίνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ στην πρόθεση ψήφου, επαναλαμβάνω, είναι 1,1%. Βέβαια υπάρχει μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων που φτάνει στο 16%. Και να πούμε εδώ πως για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου μονοψήφια διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα. Ανάμεσα δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία και στο νέο κόμμα που ίδρυσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.

Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παλαμιώτης, ο οποίος παλιότερα είχε συνεργαστεί με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel, ενώ στο παρελθόν τον είχαμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή μας, μεταφέροντάς μας το κλίμα από τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Περιφερειάρχης σε δήλωσή του αναφέρει ότι ο Γιώργος Παλαμιώτης ήταν ακούραστος μαχητής και ερευνητής της δημοσιογραφίας, πάντα ανεξάρτητος και ποτέ ουδέτερος. Ο κύριος Φανός λέει πως για τον ίδιο ο Γιώργος Παλαμιώτης υπήρξε ένας στενός φίλος, όχι πάντα ευχάριστος, μα βαθιά ωφέλιμος.

Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν τω μεταξύ, να σας πω πως διάβασα χθες πως είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της Καλκίδας να ακυρώσει τις αρχαίες εργασίες του φορέα. Η δικαστική απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου να χάσει την νομιμοποίησή της για την λήψη αποφάσεων, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην λειτουργία του συνδικαλιστικού οργάνου. Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε αίτηση από την παράταξη του Γιώργου Σελεβάκου για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης. Η υπόθεση συζητήθηκε χθες το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Χαλκίδας. Περισσότερα θα μας πει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για το συγκεκριμένο θέμα ο Μπάμπης ο Τσιβίκας, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας.

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

ποδήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώ.

0: άσχημους.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Stia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226 055010 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυτρό ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Αντιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Πάμε να δούμε τώρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Με το γραφείο των Λουτρών της Αντιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-4-32.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα γυναικοκτονίες στα μεγάλα θύματα και τα παιδιά. Οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Πολιτικό παρασκήνιο, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαρθολομέος Ερντογάν για την Χάγη. Υπήρξε συνάντηση ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο και στον Βαρθολομέο. Και πάμε τώρα στο κύριο θέμα της εφημερίδας που είναι τα καταναλωτικά δάνεια. Στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα τέλος, που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τι θα ισχύει με την ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο κατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Στο μυαλό του Τραμπ μετρά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, μάλλον μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, λέει η εφημερίδα, με τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας των G7. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή, λέει εδώ. Επίσης αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πλαφόνα στους στόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Επίσης, πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελλα στην Κύπρο. Και η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών, επαναλλακτική έρευνα της ΓΕΣΕΕ, λέει, και τα λοιπά. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζονται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11.

0: ώρα στο ράδιο Εστιαία είναι 10 και 5.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

13 λεπτά μετά τις 10, είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polytor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Steppers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

0: Σας έλεγα αγαπητοί ακροατές στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις εξελίξεις στην υπόθεση του εργατικού κέντρου της Εύβοιας μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της Χαλκίδας να ακυρώσει τις αρχιερεσίες του φορέα. Είχαμε όμως εξελίξεις για τις οποίες θα μας πει περισσότερα ο Μπάμπης Τσιβίκας, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου της Εύβοιας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσιβίκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους.
0: Τι έχει γίνει με την διοίκηση του εργατικού κέντρου της Εύβοιας, τι συζήτηση έγινε χθες στο μονομελές πρωτοδικείο? Σας ρωτώ διότι διαβάζω πως η παράταξη του κύριου Σελεβάκου, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, ζήτησε ορισμό προσωρινής διοίκησης. Γιατί έγιναν όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκτυλίσσεται εδώ και καιρό, από το προηγούμενο συνέδριο δηλαδή, από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες, εκτυλίσσεται μια επίθεση της εργοδοσίας Εύβοιας ουσιαστικά. Εμείς αυτό βλέπουμε, αυτό αντιμετωπίζουμε, έχουμε απέναντί μας την εργοδοσία και την παράταξη η οποία έχει για να την βοηθάει, για να την διευκολύνει, την παράταξη του κυρίου Παναγόπουλου, του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου, ελεγχόμενου δηλαδή Παναγόπουλου, του πρόεδρου της ΓΕΣΕ, αιώνιος πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο οποίος έχει κατσικωθεί στην εργατική στο τιμόνι της ΓΕΣΕ, εδώ και δεν έχω χάσει και το μέτρημα.
0: Όταν λέτε ότι δεν έχει κατσικωθεί, τι εννοείτε? Διότι δεν είναι εκεί από μόνος του, κάποιοι τον εκλέγουν.
1: Εκλέγεται από έναν μηχανισμό νόθων σωματείων, όπως θα πούμε παρακάτω, και αυτό εδώ που έχει δημιουργήσει το ζήτημα εδώ στο εργατικό κέντρο νόθων σωματείων. Κοιτάξτε, δείτε, ο κύριος Παναγόπουλος, εκτός από ότι είναι εκατομμυριούχος και δεν έχει καμία σχέση με την εργατική τάξη της Ελλάδας,
0: είναι και συνταξιούχος, δεν είναι?
1: Το μόνο παιχνίδι είναι και συνταξιούχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα παιδιά μου με είχαν ερωτήσει και κάποια στιγμή γιατί είχε έρθει στο εργατικό κέντρο κάποια στιγμή τότε με το συνέδριο και είχε απαιτήσει και
0: όλες. Πριν από τις εκλογές είχε έρθει και λέγαμε ότι δεν ήταν τυχαία η παρουσία του στο εργατικό κέντρο.
1: Είχε να προεδρεύσει στο συνέδριό μας ο ανύπαρκτος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, που δεν φάνηκε ούτε στις πυρκαγιές, όταν κάηκε από άκρη σε άκρη η Βόρεια Εύβοια, δεν φάνηκε σε όλα τα εργοδοτικά ατυχήματα, δεν φάνηκε στις πλημμύρες που μέλη της ΓΕΣΕΕ, όπως το Σωματείο των Ρετσινάδων, καταστράφηκαν οι εργαζόμενοι τους σχεδόν όλος καιρός. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για αυτούς τους ανθρώπους και τι ρόλο παίζουν. Αυτός παίζει τον ρόλο που χρειάζεται η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, να συνδιαλέγεται όπως έκανε τώρα με την κυρία Κεραμέως πίσω από κλειστές πόρτες και να βάζει τα φόπλακα στην εργατική τάξη. Πίσω από αυτούς εδώ στην περιοχή, ο μηχανισμός αυτός συνεχίζεται με τον κύριο Σελεβάκο. Ποιος είναι ο κύριος Σελεβάκος?
0: Εξηγήστε μου όμως γιατί η παράταξη του κύριου Σελεβάκου, διότι αυτό είναι το ερώτημα, ζήτησε ορισμό προσωρινής διοίκησης. Τι συνέβη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί αμφισβητούν την διοίκηση που εκλέχθηκε δημοκρατικά με απόλυτη πλειοψηφία στο προηγούμενο συνέδριο, δηλαδή αμφισβητεί την επιλογή των αντιπροσώπων της Εύβοιας των σωματείων που εξέλεξαν αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Τώρα η παράταξη του κύριου Σελεβάκου, η κυρία Παπα-Νικολάου, δηλαδή ο κύριος Σελεβάκος, που ηγούνται αυτής της επίθεσης απέναντι στα ταξικά σωματεία, στους εργαζόμενους ουσιαστικά της Εύβοιας, με τις πλάτες της εργοδοσίας τώρα αυτή τη στιγμή, δεν έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, σε κανέναν αγώνα. Σε κανέναν αγώνα στη Βόρεια Εύβοια, σε κανέναν αγώνα στην Κεντρική Εύβοια, σε κανένα θανατηφόρο ατύχημα, σε καμία διεκδίκηση πουθενά. Είναι οι κύριοι πουθενάδες. Όμως παρουσιάζονται και είναι μπροστά.
0: Στην πρόσφατη συγκέντρωση που κάνατε στην Αθήνα δεν ήταν παρόντες?
1: Όταν?
0: Στην πρόσφατη συγκέντρωση που κάνατε στην Αθήνα μαζί με τους απολυμμένους Σιλάρκο δεν ήταν παρόντες?
1: Όταν οι κυβερνήσεις ή η εργοδοσία έχουν ανάγκη κάποιον να σπάσει το κίνημα, όπως το μεγάλη κινητοποίηση που κάναμε μαζί με τη ΛΑΡΚΟ, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ελεβάκος ήταν πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ κάποια στιγμή, στην προηγούμενη διοίκηση ήταν πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ, ότι αυτό τον μεγάλο αγώνα που οργανώσαμε μαζί με το σωματείο της ΛΑΡΚΟ, τι έκανε ο κύριος Ελεβάκος, βάζοντας πλάτη στη σημερινή κυβέρνηση, όπου το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία συνδικαλιστικά είναι ήδη σε συγκυβέρνηση, για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται σε το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αυτό προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να ρίξει λάσπη στον αγώνα, να πορθαρίνει κόσμο να μην συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Αυτή είναι λοιπόν
0: η επιχείρημα. Με ποιο επιχείρημα γινόταν αυτό, αυτή η προσπάθεια? Ποιο ήταν το επιχείρημά τους δηλαδή, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν στην μεγάλη κινητοποίηση που έγινε στην Αθήνα, για ποιο λόγο?
1: Με ό,τι επιχείρημα μπορείτε να φανταστείτε, με λάσπη απέναντι στους στα σωματεία τα οποία ηγούνταν σε αυτή τη κινητοποίηση και τα λοιπά. Ας βάλουμε δηλαδή στο ζύγι, να βάλουμε και οι ακροατές μας να βγάλουν το συμπέρασμά τους, τι σχέση έχει ο κύριος Σελεβάκος σαν συνδικαλιστής και πού είναι στους αγώνες, απέναντι δηλαδή στο σωματείο που έκανε επίθεση, σωματείο των Ρετσινάδων, με δεκάδες, μην πω και εκατοντάδες αγώνες τα τελευταία χρόνια, με μόνιμη δράση, με διεκδικήσεις, με κέρδη στον αγώνα του, με αλληλεγγύη. Αυτά είναι τα προβλήματα που έρχεται να αντιμετωπίσει ο Σελεβάκος, εξυπηρετώντας την εργοδοσία της Εύβοιας και την κυβέρνηση, έτσι, σε αυτή την περίπτωση απέναντι σε εμάς. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι προσπάθησαν με έναν όθο σωματείο της κυρίας Υφαντή των ιδιωτικών υπαλλήλων να βγάλουν 16 αντιπροσώπους, οι οποίοι έχουν βγει και βίντεο, έχουν κυκλοφορήσει, πώς γίνανε αυτές οι εκλογές, μέσα σε τέμενος, εκτός νομού, με ανθρώπιση, με ονόματα να έχουν 10 φορές το ίδιο όνομα, χωρίς επίθετα, μέσα, χωρίς να υπάρχει, να έχουν παραχωρήσει στο εργατικό κέντρο ούτε λίστες κριτητάντων, χωρίς μητρώα μελών.
0: Εφορευτική επιτροπή σε αυτές τις εκλογές δεν υπήρχε. Κάποιος έλεγχος εφορευτική επιτροπή σε αυτές τις εκλογές δεν υπήρχε.
1: Ακόμα και την εφορευτική επιτροπή έχει αποδειχθεί και στα δικαστήρια ότι το ένα το μέλος δεν ήταν καν παρόν. Μιλάμε για ένα νόθο σωματείο το οποίο αποφάσισαν η πλειοψηφία των αντιπροσώπων να απορρίψει από τη διαδικασία να μην νομιμοποιήσει, γιατί ξέρετε τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, τα συνδικάτα έχουν καταστατικά. Το καταστατικό λέει ότι το ανώτερο όργανο, που είναι η Γενική Συνέλευση, όταν γίνεται το συνέδριο, παίρνει την απόφαση να νομιμοποιήσει τους αντιπροσώπους. Η Γενική Συνέλευση λοιπόν έκρινε σωστό αυτό το νόθο φάντασμα σωματείο, πείτε το όπως θέλετε να το πείτε, πάντως σωματείο δεν είναι, ούτε από τότε...
0: Δεν έκρινε δηλαδή τους αντιπροσώπους του συγκεκριμένου σωματείου,
1: δεν,
0: αυτό
1: δεν,
0: μου λέει.
1: Δεν έκρινε, γιατί δεν
0: και γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία, αυτό καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό το πρόσχημα βρήκαν σε αυτή τη φάση, άμα δεν ήταν αυτό θα βρίσκαν κάτι άλλο.
0: Πάντως, για να επανέλθουμε στην αρχική μας συζήτηση, η παράταξη του κ. Σελεβάκα που ζήτησε ορισμό προσωρινής διοίκησης, το αίτημα τελικά χθες απορρίφθηκε.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα
0: από το πρωτοδικείο της
1: Χαλκίδας. Για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης στο εργατικό κέντρο της Εύβοιας. Αυτό έγινε γιατί υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση έξω από τα δικαστήρια. Εμείς δεν έχουμε κανέναν εφησυχασμό. Ξέρετε, αυτή τη δικαιοσύνη που επικαλούνται όλοι τους, που μας βάζουν στη γωνία λέγοντας ότι η δικαιοσύνη έκρινε αυτό, η δικαιοσύνη έκρινε, και καταρχήν δεν έχει τελεσιδικής καμία υπόθεση σε αυτή την περίπτωση.
0: Υπήρξαν δημοσιεύματα πάντως που έλεγαν ότι η υπόθεση έχει τελεσιδικής.
1: Όχι βέβαια.
0: Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν... Τα ξέρετε, κύριε Τσιβίκα, έχετε υπόψη σας και εσείς ότι υπήρξαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η υπόθεση έχει τελεσιδικής.
1: Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Έχει πάει στο εφετείο, το οποίο θα δικαστεί το Νοέμβριο αυτή η υπόθεση. Αλλά το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει ο κόσμος είναι ότι σε τέτοιες διαδικασίες...
0: Πριν πάμε στο συμπέρασμα, να μου πείτε ποιο ήταν το σκεπτικό της χθεσινής απόφασης του δικαστηρίου.
1: Το σκεπτικό της, καταρχήν, δεν είχαν καμία υπόθεση απέναντι στο εργατικό και στη διοίκηση του εργατικού κέντρου Εύβοιας. Ήταν ανυπόστατη δηλαδή απέναντι στο δικαστήριο και μέσα από την πίεση και των ίδιων των εργαζομένων που ήρθαν σε ένδειξη αλληλεγγύης, στις δεκάδες ανακοινώσεις που έχουν βγάλει εργατικά σωματεία αντιπρόσωποι στην Εύβοια και όχι μόνο, καταλαβαίνετε ότι ασκήθηκε η απαραίτητη πίεση ώστε και το δικαστήριο να πάρει τη σωστή απόφαση. Όμως δεν θα τεθεί η κατάσταση στη μοίρα της. Οι αντιπρόσωποι στην Εύβοια έχουν ήδη πάρει την κατάσταση στα χέρια τους. Έχουν ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει το επόμενο διάστημα για να μην παραμείνει το εργατικό κέντρο σωμηρία. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο ΕΛΕΚ, ο οποίος ελέγχεται από τον Παναγόπουλο, ο μηχανισμός ο οποίος πληρώνει τα εργατικά κέντρα, τους υπαλλήλους των εργατικών κέντρων, κρατάει το εργατικό κέντρο της Εύβοιας σε ομηρία αυτή τη στιγμή.
0: Τι εννοείτε ότι κρατάει το... Τι εννοείτε όταν λέτε ότι κρατάει το εργατικό κέντρο της Εύβοιας σε ομηρία?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή χρωστάει ο ΕΛΕΚ 40.000 ευρώ στο εργατικό κέντρο, ώστε δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους εργαζόμενους που έχει μέσα αυτή τη στιγμή. Πώς θα μπορέσει να κινηθεί το εργατικό κέντρο για να οργανώσει τους αγώνες, να παίξει το ρόλο που παίζει το προηγούμενο διάστημα και από ό,τι φαίνεται έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
0: Και πώς θα παρακάψετε εσείς ως διοίκηση αυτό το πρόβλημα?
1: Αγώνες, να οργανώσει την αλληλεγγύη. Θα θυμίσω ότι για πρώτη φορά εργατικό κέντρο στην Εύβοια στάθηκε δίπλα στους αγρότες. Για πρώτη φορά εργατικό κέντρο στήριξε σωματεία και ένωσε τις δυνάμεις τους και έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να βελτιώσει την κατάσταση των αγώνων, τη διεκδίκηση των εργαζομένων σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε. απέναντι στην εργοδοσία και την κυβέρνησή της, στο κράτος της. Αυτό είναι που τους έχει ταράξει. Αυτό
0: όσους
1: είναι που
0: εργαζόμενους απασχολεί, κυρία Τσιβίκα, το Εργατικό Κέντρο της Σεβίας.
1: Και τώρα κοιτάξτε να δείτε με τους αριθμούς, δεν τα πάω και πολύ καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Είναι καμπόσες χιλιάδες εργαζόμενοι. Ναι. Δεν θυμάμαι τον ακριβής αριθμό, να το πω, μην πω κάτι από το κεφάλι μου. Ναι. Αλλά είναι πολλά τα σωματεία, γίνονται περισσότερα. Ναι. Τα σωματεία αυτή τη στιγμή συσπηρώνουν ακόμα περισσότερο κόσμο το τελευταίο διάστημα. Γίνονται εγγραφές στα σωματεία καθημερινά, δυναμώνουν μέσα από τις αρκερεσίες. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο στην κατεύθυνση του να μπορέσει να υπάρξει πιο οργανωμένη, πιο δυνατή διεκδίκηση στις συνθήκες αυτές που ζούμε, σε συνθήκες που υπάρχει, που έχει κινηθεί η οικονομία σε πολεμική οικονομία και δυσκολεύομαστε να βγάλουμε το μήνα και δυσκολευόμαστε να αποσπάσουμε και αιτήματα τα οποία να μας κρατήσουν στη δουλειά μας, στον τόπο μας, όπως στους Ρετσινάδες, όπως σε άλλους χώρους δουλειά, στη Λάρκο. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Η εργατική τάξη τραβάει κουπί μεγάλο και χρειάζεται δυνατό εργατικό κέντρο, ανοιχτό εργατικό κέντρο όπως είναι τα τελευταία χρόνια και όχι όπως ήταν τα προηγούμενα. Και η προσπάθειά του να μπει το εργατικό κέντρο της Εύβοιας στο γύψο δεν θα περάσει. Γι' αυτό και οι αντιπρόσωποι της Εύβοιας, 47 άμα δεν κάνω λάθος, κάνανε αίτημα προς τη διοίκηση όπως ορίζει το καταστατικό, να προχωρήσει σε νέο συνέδριο το εργατικό κέντρο, να προχωρήσει, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο με νέες αρχαιρεσίες στις 5 του Ιούλη, και αυτό θα γίνει, θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο με αυτές τις διαδικασίες στο εργατικό κέντρο, με δημοκρατικές διαδικασίες, και καλούμε τους εργαζόμενους να έρθουν, να παρακολουθήσουν, να δουν πώς εκλέγεται ένα δημοκρατικό, μια δημοκρατική διοίκηση στο εργατικό κέντρο της Εύβοιας.
0: Κύριε Τσιβίκα, μου είπατε πριν από λίγο πως το εργατικό κέντρο δεν μπορεί να πληρώσει τους υπαλλήλους του.
1: Πώς να τους πληρώσει, όταν ο κύριος Παναγόπουλος, ο εκατομμυριούχος, αυτός που ξέχασε να δηλώσει καμπόσα εκατομμύρια, γι' αυτό λέμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την εργατική
0: πόσοι
1: τάξη.
0: Πόσοι υπαλλήλοι είναι που απασχολούνται στο κέντρο
1: υγείας, στο εργατικό κέντρο. Στο εργατικό κέντρο της Εύβοιας.
0: Πόσοι?
1: Δύο υπαλλήλους, ναι. Συν τις υποχρεώσεις που έχει, ηλεκτρικό ρεύμα και τα λοιπά, συντήρηση και την οργάνωση των αγώνων που είναι το
0: και
1: πιο
0: αυτά
1: σημαντικό.
0: Τα προβλήματα πώς θα τα ξεπεράσετε από τη στιγμή που δεν σας χρειάζονται
1: τα
0: χρήματα από
1: οικονομικά
0: την...
1: Τα ξεπερνάει το εργατικό κέντρο με τη στήριξη των σωματείων, από την τσέπη δηλαδή των εργαζομένων της περιοχής, με τη στήριξη που έχει σταθεί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, και αυτό δείχνει και το κατά πόσο στηρίζεται η διοίκηση του εργατικού κέντρου αυτή τη στιγμή της Εύβοιας ή όχι από τα εργατικά σωματεία της Εύβοιας. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι αντιπρόσωποι θεώρησαν σωστό ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινηθούμε για να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι μεγάλοι αγώνες οι οποίοι εξελίσσονται. Είναι μεγάλη η κλαδική απεργία των οικοδόμων και των τροφίμων στις 24. Είναι ο αγώνας των Ρετσιγνάδων, ο οποίος είναι σε εξέλιξη για αξιοπρεπείς μισθούς, για επικίνδυνα επιδόματα και άλλα.
0: Για τους Ρετσινάδες πάντως, επειδή το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, κύριε Τσιβίκα, έχω να σας πω το εξής, ότι το τελευταίο διάστημα με απασχόλησε και το έχω ξανασυζητήσει με κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι τι μου λένε, ότι το πρόγραμμα είναι κλειστό. Ότι είχε συμφωνηθεί από την αρχή, ότι είναι συγκεκριμένα τα χρήματα, 63 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, για συγκεκριμένους πρώην ανθρώπους που ήταν στο δάσος, ρητινοπαραγωγούς δηλαδή, και ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό μου λένε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το προηγούμενο διάστημα ακριβώς τις ίδιες απαντήσεις μας δίνανε και εμάς. Κάτω από την πίεση των αγώνων, ειδικά των τελευταίων κινητοποιήσεων στην Αθήνα, το Υπουργείο Εργασίας έχει πει ότι, και έχει δεχτεί ότι τα αιτήματά μας είναι και δίκαια και αντικειμενικά και τα έχουν βάλει...
0: Γιατί δεν τα λύνει αφού είναι δίκαια?
1: Ορίστε.
0: Γιατί δεν τα λύνει, λέω, αφού τα αιτήματα είναι δίκαια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, άμα καμία κυβέρνηση, κανένας εργοδότης, τα ζητήματα... Αυτά.
0: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την τηλεφωνική μας. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Τσιβίκα. Θέλω να σας παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή μας. Θα πάμε στη διαφωνία σας, θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Ζου Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 33 λεπτά μετά τις 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio ECS, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055510 και 55011. Βεβαίως, οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Αδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αντιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Στην τηλεφωνική μας γραμμή εξακολουθεί να βρίσκεται ο κύριος Μπάμπη Τσιβίκας, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Κύριε Τσιβίκα, συζητούσαμε για το πρόγραμμα των... στο οποίο έχουν ενταχθεί οι ρητινοπαραγωγοί, οι ρετσινάδες, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Μιλάμε για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που είναι ένα κλειστό πρόγραμμα με συγκεκριμένο ποσό, 63 εκατομμύρια ευρώ, και αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους, έτσι. 590 νομίζω ότι είναι.
1: Η πρόβλεψη ήταν για 590, ναι.
0: Ναι. Αλλά είναι λιγότεροι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από τα 590 άτομα, τα οποία ήταν και οι ρητιναργάτες των Μεγάρων, ήταν περίπου 50 συνάδελφοι από τα Μέγαρα, έχουν βγει κάποιοι στη σύνταξη, κάποιοι άλλοι αλλάξαν επάγγελμα. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Εύβοια, στους δύο Δήμους, εργάζονται περίπου στους 420-430 συνάδελφοι.
0: Οι οποίοι έχουν καθαρές απολαβές.
1: Οι καθαρές απολαβές είναι 810 ευρώ περίπου.
0: 810
1: ανάλογα
0: ευρώ,
1: με την, ναι, 810, 815 ανάλογα τη φορολογική.
0: Εσείς ζητάτε πόσα χρήματα και τι σας λένε από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Εμείς ζητάμε τουλάχιστον να φτάσουμε στα ίσα με τα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν, τα μακροπρόθεσμα προγράμματα,
0: δηλαδή,
1: που
0: γίνανε
1: μετά από εμάς. Δηλαδή 1.250 ευρώ μεικτά.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι με βάση την εργασία αυτή που κάνουμε και την ακρίβεια που, εκεί που έχει φτάσει, καταρχήν οι διαπραγματεύσεις γίνανε το 2021, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Μόνο τον πληθωρισμό
0: μετά
1: να προσθέσουμε
0: φωτιές,
1: και την ακρίβεια.
0: Μετά τις φωτιές, έτσι,
1: ναι, μετά από 5 χρόνια, με τον πληθωρισμό να τρέχει να είναι στα ύψη, με την ακρίβεια να έχει εκτοξευτεί με λόγω των πολέμων κτλ. Τα κάψιμα. Ο κάθε συνάδελφος να πρέπει να μετακινείται με τα δικά του μέσα, με τα δικά του αυτοκίνητα, 4x4, ζημιές, φθορές, το ένα το άλλο. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτός ο μισθός δεν φτάνει σε καμία περίπτωση. Οπότε εμείς ζητάμε 1.200 ευρώ καθαρά στο μισθό. Αυτός είναι ο μισθός.
0: Το ζήτημα είναι τι σας λένε από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο. Εσείς ζητάτε αυτά τα χρήματα. Από την κυβέρνηση τι σας λένε?
1: Να πούμε, γιατί πολύ σωστά αυτό που είπατε. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται το πρόγραμμα είναι κλειστό. Ισχυρίζεται ότι εμείς καταλήξαμε σε αυτό το ποσό. Η διαπραγμάτευσή μας ήταν για πιο υψηλά ποσά.
0: Και για περισσότερα χρόνια.
1: Και
0: για περισσότερα χρόνια ήταν.
1: Και για περισσότερα χρόνια. Ξεκινήσαν τη διαπραγμάτευση
0: χρόνια,
1: από τα 590. Ναι, 590 ευρώ είχε πει η κυβέρνηση τότε, αφού φύγαμε από τα επιδόματα που μας είπε στην αρχή. 590, φτάσαμε στα 1.000 μεικτά, τα οποία κάποια στιγμή έπρεπε ο κόσμος να μπει μέσα να δουλέψει. Ισχυρίστηκε η κυβέρνηση ότι μας βάζει πρόγραμμα ΔΥΠΑ τότε για να τρέξει γρήγορα η διαδικασία, για να μην μείνει ο κόσμος χωρίς, να μην μείνει με προβλήματα στο μεροκάματο. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά, ότι ήταν δικιά μας επιλογή τα προγράμματα ΔΥΠΑ κτλ. Δεν είχαμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια μας να πάμε να μπούμε σε προγράμματα ομοιρίας όπως είναι αυτά της ΔΥΠΑ. Δικά της τερτύπια της κυβέρνησης ήταν για να θωρακίσει μια κατάσταση και για να μην έχουμε αυξημένες απαιτήσεις. Όμως εμείς απαιτούμε αυτά που δικαιούμαστε. Το δικαίωμά μας δηλαδή, σαν δασεργάτες, δεν είμαστε ανειδίκευτοι εργάτες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα ανειδίκευτων ανέργων εργαζομένων στην Αττική, πυρόπληκτων, που παίρνουν 1.200 ευρώ μεικτά πρόπερση, το 2024. Εμείς είμαστε ειδικευόμενοι εργάτες, είμαστε μέλη ΔΑΣΕ, είμαστε υλοτόμοι δηλαδή με πιστοποίηση. Κάνουμε υλοτομικές δασεργατικές εργασίες με χρήση αλυσοπρίωνων, με βαριά μηχανήματα. Επίσης είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και τα ανθυγιεινά και παρόλα αυτά δεν μας δίνουν το επίδομα, το οποίο είναι απαράδεκτο. Στην ίδια υπηρεσία δηλαδή υπάρχει ένας δασολόγος ο οποίος είναι μόνιμος και παίρνει 150 ευρώ το μήνα επίδομα επικινδυνότητας και καλά κάνει και το παίρνει. Και από την άλλη εμείς οι εργαζόμενοι μέσα στα δάση με αλυσοπρίωνα στα χέρια, πάνω σε στραχτέρ για να σπάμε τα κλαριά ή άλλα επικίνδυνα μέσα, δεν παίρνουμε το επίδομα. Και
0: τώρα
1: και εσείς
0: λέτε πίνας. Ότι κάνετε αυτή τη δουλειά. Εγώ για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση και επειδή το έχω ακούσει και να λέγεται ότι ουσιαστικά δεν κάνετε τίποτα. Κάθεστε λες σε ένα αυτοδίο, περνάτε 8 ώρα και φεύγετε. Αυτό λένε κάποιοι.
1: Λοιπόν, καλά κάνατε και τη βάλατε αυτή την ερώτηση, γιατί τέτοιες βρωμίες δεν
0: παίρνουν. Το ακούτε
1: βεβαίως.
0: Και εσείς, δεν το ακούτε από μένα πρώτη φορά.
1: Καταρχήν υπάρχει μεγάλη ευθύνη.
0: Αλλά επειδή ακριβώς το έχετε ακούσει, πρέπει να απαντηθεί αυτό, κύριε.
1: Βεβαίως να απαντηθεί. Να κάνουμε ένα παράδειγμα. Να κάνουμε ένα παράδειγμα για όλους αυτούς τους καλοθελητές που θέλουν να ενισχύσουν την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Καλά, εντάξει, τώρα αυτά βγαίνουν από εκεί μέσα. Βγαίνουν μέσα από τα κυβερνητικά επιτελεία, έχουν τις μηχανισμούς τους και βγάζουν τέτοιες βρωμιές για ανθρώπους που παλεύουν να επιβιώσουν. Κοιτάξτε να δείτε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θυμάστε πριν λίγες μέρες το σωματείο διαμαρτυρόταν έντονα που απορρίφθηκε το αίτημα να ενταχθούν στις ομάδες πυρασφάλειας.
0: Το είχαμε συζητήσει αυτό, ναι.
1: Ναι, οι ομάδες πυρασφάλειας, είσαι θεσμικά καλυμμένος και μπορείς και δουλεύεις τα απογεύματα και αποζημιώνεις για την εργασία σου. Όπως γίνεται και μέσα στα δασαρχεία. Δηλαδή ένας δασοφύλακας αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στην ομάδα πυρασφάλειας, ενώ ο ρουτινεργάτης ο οποίος σβήνει τις φωτιές και στην πράξη, και θα πω γιατί το λέω αυτό, έχει αποδειχτεί δεκάδες φορές, προχτές, είχαμε έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα στο Δήμο
0: Ματουδίου Γυμνής Αγίας Άννας.
1: Πήρανε τουλάχιστον 5 πυρκαγιές. Μία από αυτές, την έσβησε συνάδελφος δασεργάτης με δικά του μέσα. Χωρίς να επέμβει καν η πυροσβεστική, δεν πρόλαβε η πυροσβεστική να επέμβει. Όπως έχει ξαναγίνει δεκάδες φορές. Σε όλες τις υπόλοιπες εστίες, σε συνεργασία με το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Μαντουδίου, παρεμβήκαμε να εντοπίσουμε έγκαιρα, γιατί έχουμε και τη γνώση και την πείρα μέσα στο δάσος, κάτι το οποίο δεν έρχεται ούτε από τα θρανία, ούτε με τα πτυχία. Αυτό είναι πείρα η οποία γεννιέται με χρόνια μέσα στο δάσος. Ο κάθε δασεργάτης εδώ πέρα έχει 20, 25, 30 χρόνια μέσα στα δάση. Ξέρουμε κάθε σπιθαμή, κάθε μονοπάτι. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους πυροσβέστες να φτάσουν έγκαιρα στα πρώτα 10-15 λεπτά που λένε οι επιστήμονες ότι παίζει τον κύριο ρόλο άμα θα εξαπλωθεί η πυρκαγιά ή όχι. Και το αποδείξαμε και προχτές για άλλη μια φορά. Τα αποδείξαμε πέρσι τουλάχιστον 5 φορές. Το αποδεικνύουμε εδώ και πολλά χρόνια και αυτά έχουν καεί 5 στρέμματα τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι αυτό θα κρατήσει, θα σώσει την κατάσταση βεβαίως, όμως μπορούμε να συμβάλλουμε και συμβάλλουμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους, χάσαν τα δάση τους, χάσαμε τις περιουσίες μας, χάσαμε τα μηχανήματά μας, χάσαμε τον κόπο μιας ζωής, γιατί αυτά τα κυβέρνηση, αφού πέσανε τώρα οι τόνοι, τα ξεχνάει. Εμείς δεν τα ξεχνάμε όμως. Το δικός μας το βιός καταστράφηκε, η δικιά μας η ζωή καταστράφηκε. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση που πήρε μηδέν ο κρατικός της μηχανισμός το 2021 για να καταστήσει τις πυρκαγιές, να μας αποκαταστήσει την εργασία. Και ναι, οι δασεργάτες και οι ρετσινάδες κάνουν δουλειά. Και ναι, το σωματείο του ζητάει και αντικείμενο συγκεκριμένο. Εμείς θεωρούμε ότι η κατευθυντική μας θα πρέπει να είναι σπάνια. Μισό λεπτό
0: τώρα, για να βάλουμε μια τάξη στη συζήτηση. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος από την πλευρά του δασαρχείου που έχει την ευθύνη για την κατανομή της δουλειάς? Δηλαδή, πάτε το πρωί στο δασαρχείο και σας λένε τι θα κάνετε. Πώς γίνεται η διαδικασία? Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος επιστήμονας που σας λέει ότι σήμερα θα κάνουμε αυτή τη δουλειά ή αύριο κάτι άλλο? Πώς γίνεται
1: μέσα στο πρόγραμμα αυτό, θα σας πω ακριβώς. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, με δικιά μας παρέκκληση, ζητήσαμε επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσει να μας καθοδηγήσει επιστημονικά. Ναι. Γιατί το δάσος δεν είναι για να παίζεις μέσα, όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον μέσα των προγραμμάτων των Αντινέρω. Έτσι, πρέπει να επιβλέπεται επιστημονικά για να μπορείς να παρέμβεις σωστά, χωρίς να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά. Εμείς έχουμε το επιστημονικό προσωπικό να μας στέλνει. Όμως η κατεύθυνση, το πώς θα δουλέψουν αυτά τα προγράμματα, πώς θα δουλέψουν αυτοί οι δασεργάτες, τι καθοδήγηση θα έχουν αυτοί οι δασολόγοι και οι δασοπόνοι, οι οποίοι είναι, έρχεται από ψηλά. Έρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη Γενική Γραμματεία Δασών, που έχουμε απευθύνει.
0: Επομένως, ποια είναι η γενική κατεύθυνση? Για πέστε μας.
1: με προτάσεις συγκεκριμένες. Τι λέμε εμείς? Ότι πρέπει να βοηθήσουμε στην πυρασφάλεια, ότι πρέπει να βοηθήσουμε στο να φύγει κάψη μήλη μέσα από τα δάση, όπως και κάνουμε. Κάνουμε με δικιά μας δηλαδή πρόθεση, γιατί πρέπει πραγματικά να αξιοποιηθεί. Δεν γίνεται να έχει 430 έμπειρους δασεργάτες μέσα στα δάση και αυτή τη στιγμή να είμαστε σε νούμερο ένα επικινδυνότητα ζώνη για πυρκαγιές και να μην μας αξιοποιεί η κυβέρνηση για την πυρασφάλεια, για να μπορέσουμε πραγματικά να συμβάλλουμε. Εκείνη η συμβολή που μπορούμε να κάνουμε, να δείξουμε τη σημασία αυτών των ανθρώπων μέσα στα δάση. Και κατά όλη την υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες δασοκομικές που μπορούμε να κάνουμε, όπως τώρα που γίνονται τα δάση αυτά που καήκανε, ξέρετε ότι μπορούν να γίνουν καλλιεργητικές εργασίες, να αραιωθεί η αναγέννηση ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει σωστά, να φύγει όλη η κάψη μήλη από μέσα, όπως και γίνεται. Όλοι οι δρόμοι εδώ στην Εύβοια, πόσες χιλιάδες στρέμματα, χιλιάδες χιλιόμετρα δασικών δρόμων έχουν καθαριστεί από τους δασεργάτες. Ακόμα και με δικά τους μέσα. Συνάδελφοι μας, ξέρω πάρα πολύ καλά, στην Ιστιαία βάζουν και τα δικά τους τρακτέρ για να απομακρύνουν τους κορμούς μέσα από τους δρόμους. Αυτά τα αναγνωρίζει κανένας? Θα πληρωθεί η εργασία μας ποτέ? Ή εμείς θα δουλεύουμε για την ψυχή της μάνας μας, τα δάση μας, τα αγαπάμε, είναι ο τόπος μας, από αυτά μεγαλώσαμε, μέσα σε αυτά ζούμε. Όμως δεν μπορεί, γίνεται να μένουμε χωρίς μισθό. Με 800 ευρώ δεν γίνεται να ζήσει άνθρωπος, όταν έχει 300 με 500 ευρώ ενίκιο. Όταν το σούπερ μάρκετ σου για μια τετραμελή, πενταμελή οικογένεια είναι στα 600 ευρώ. Με τα καύσιμά μας να είναι περίπου στα 300 με 400 ευρώ το μήνα για να πάμε στη δουλειά. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δε, αυτός είναι μισθός πείνας. Δεν είμαστε ζητιάνοι. Όταν πιάνεις ένα λισοπρίωνο στα χέρια σου και δουλεύεις, πρέπει να πληρώνεσαι. Υπάρχει κίνδυνος, μπορεί να χάσεις τη ζωή σου, μπορεί να ακροτηριαστείς. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Τώρα όσοι ισχυρίζονται ότι οι δασεργάτες δεν δουλεύουν, ας πιάσουν αυτοί τα πριόνια και να δουλεύουν 10 και 15 ώρες με 33 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι δυνατόν. Μας κάνουν και κριτική.
0: Μάλιστα. Πάντως την έχετε ακούσει την κριτική. Έτσι. Δεν την ακούτε πρώτη φορά από μένα.
1: Η κριτική δεν έρχεται από συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ξέρουμε για πάρα πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση ένας αγωνιστικός κλάδος προσπαθούν να βγάλουν βρώμα, λάστη για αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν.
0: Γιατί
1: για την
0: θέλουν, πιστεύετε, να
1: σας
0: απαξιώσουν? Επειδή διεκδικείται.
1: Υπάρχει στόχευση απαξίωση του προγράμματος.
0: Επειδή διεκδικείται,
1: από την ίδια την κυβέρνηση.
0: Θέλουν να σας απαξιώσουν.
1: Δεν γίνεται την ίδια ώρα που δουλεύουμε εμείς, την ίδια ώρα που υπάρχουν 430 εργαζόμενοι στη Βόρεια Εύβοια, να μην κάνουμε τις δουλειές που πρέπει να κάνουμε εμείς και να δουλεύουν οι εργολάβοι μέσα του Αντινέρω με χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια να πέφτουν στο Αντινέρω στην περιοχή μας και εμείς να παίρνουμε 800 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Και κάτι τελευταίο.
1: Είπατε
0: ότι ζητάτε να αυξηθεί ο μηνιαίος μισθός σας στα 1250 ευρώ, σωστά άκουσα?
1: 1250 ευρώ μεικτά, τουλάχιστον να φτάσουμε στα επίπεδα που αναγνωρίζει και το Υπουργείο Εργασίας των άλλων των προγραμμάτων.
0: Η κυβέρνηση
1: με το
0: τι λέει
1: για
0: αυτό
1: προσωπικό
0: το αίτημα, θα το ικανοποιήσει ή όχι?
1: Επεξεργάζεται σε αυτή τη φάση, αυτή την απάντηση έχουμε. Το Υπουργείο Εργασίας προχτές που μίλησα τηλεφωνικά μας είπε ότι επεξεργάζεται τα αιτήματά μας και εξετάζει το κατά πόσο το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να το υλοποιήσει. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό, όπως δεν θα κάνουμε πίσω από το επίδομα το επικινδυνότητας. Δεν γίνεται να κινδυνεύει η ζωή μας. Έχουμε ατυχήματα μέσα στα δάση. Έχουμε ατυχήματα και μέσα στο πρόγραμμα. Θυμίζω ότι πριν
0: είχαμε
1: περίπου 1,5 χρόνο,
0: στην αρχή του προγράμματος δεν είχαμε κάποιος συνάδελφος.
1: Ο συνάδελφος, οι συνάδελφοι που είχαν σκοτωθεί ήταν εκτός προγράμματος, κάνανε όμως δασεργατικές εργασίες. Μέσα στο πρόγραμμα πρόπερση, συνάδελφος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο, γιατί τον χτύπησε πεύκος την ώρα που τον έχω. Υπάρχει κίνδυνος. Η δασική εργασία είναι στην κατάταξη στις δύο πιο επικίνδυνες δουλειές παγκοσμίως. Γίνεται να μην μας δίνουν εμάς τα 150 ευρώ με πρόσχημα ότι είμαστε ειδικό πρόγραμμα? Δηλαδή όταν είσαι ειδικό πρόγραμμα δεν κινδυνεύει η ζωή σου? Ας έρθουν αυτοί λοιπόν που τα λένε αυτά να κόψουν τα πεύκα, να απομακρύνουν την καύση μήλη, να κόβουν κάρβουνο και να εισπνέουν κάρβουνο και να παίρνουν 800 ευρώ χωρίς κανένα δικαίωμα, χωρίς μέλλον, μέσα σε αυτή την ομοιρία που ζούμε εμείς. Και όμως όταν βρούνε τα σκούρα, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά φέτος μέσα σε μια κακοκαιρία, καλούσε όμως η Γενική Διεύθυνση Δασών να επεμβούμε σε κάθε περίπτωση. Από τη μία πρέπει να επέμβουμε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και καιρικά φαινόμενα, και από την άλλη δεν δικαιούμαστε τίποτα. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο εργαζόμενος δουλεύει και πρέπει να ανταμείβεται κατάλληλος. Είναι που είναι πετσοκομμένα τα δικαιώματα των εργαζομένων, δεν θα μας πετσοκόψουν και αυτά που δικαιούμαστε. Μάλιστα. Δεν γίνεται να έχουμε στην ίδια υπηρεσία εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Λέει τώρα η εγκύκλιος ότι οι ΥΕ εργαζόμενοι στην πυρασφάλεια παίρνουν επικίνδυνο επίδομα. Εμείς δηλαδή που ουσιαστικά κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, απλώς λεγόμαστε ρητινεργάτες, δεν δικαιούμαστε. Και δεν είμαστε ρητινεργάτες. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η καραμέλα της κυβέρνησης. Το βάλανε από ό,τι φαίνεται εσκεμμένα. Ρητινεργάτες. Δασεργάτες είμαστε. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω κανένα σκεπάνι εδώ να πελεκάω πέφκα.
0: Και παρόλα αυτά οι δασεργάτες, παρόλα αυτά διότι εσείς ήσταν ρετσινάδες και μπήκατε στο πρόγραμμα. Υπήρχαν και οι δασεργάτες όμως. Που ήταν ακριβώς αυτό το αντικείμενό τους, έμεινε εκτός του προγράμματος. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακόμα εκκρεμούνε. Ακόμα εκκρεμούνε. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει η κυβέρνηση για αυτούς, να πάνε να δουλέψουν στους εργολάβους, λέει, γιατί έχουμε δώσει πολλές δουλειές να δουλεύουν στα Ντινέρο. Άλλο ζήτημα αυτό. Έχουμε δασικούς συνεταιρισμούς στην περιοχή μας, όπου είμαστε και μέλη, που δεν μας επιτρέπουν να δουλέψουμε, αλλά ακόμα και οι συνάδελφοι που επιτρέπεται να δουλέψουν δασικούς συνεταιρισμούς, δεν μπορούν να πάνε τα έργα του Ντινέρο. Δεν έχουν δικαίωμα, οπότε έρχεται ο εργολάβος. Παραλαμβάνει το έργο, παίρνει το ζεστό το χρήμα και άμα θέλει σου λέει πάρε υπερεργολαβία με τα μισά λεφτά και κάνε εσύ τη βρώμικη δουλειά. Δεν είναι αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Πάντως,
1: γι' αυτό και εμείς διεκδικούμε συγκεκριμένα
0: αιτήματα. Μη διαμαρτύρεστε κύριε Τσιβίκα, δεν είστε Μητροπολίτες. Δηλαδή λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω, δεν υπάρχουν για όλους.
1: Λεφτά
0: γιατί εγώ
1: υπάρχουν,
0: είδα,
1: βεβαίως,
0: εσείς έχετε πει στο παρελθόν ότι οι συνάδελφοι σας βγαίνουν σε σύνταξη με 430 ευρώ, έτσι δεν μου έχετε πει. Έτσι
1: ακριβώς είναι.
0: Μας λέτε ότι το πρόγραμμα είναι 800 ευρώ καθαρά και την ίδια ώρα η κυβέρνηση αποφασίζει 4.700 ευρώ μηνιαίως για τους Μητροπολίτες.
1: Έτσι. Μήπως πρέπει να βάλουμε και εμείς
0: εσείς
1: κανένα
0: λάθος. Δεν μπορεί να κάνετε διαγγέλματα από άμβονα. Μπορείτε.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε.
0: Μπορείτε να μιλάτε εσείς για τη δεξιά του κυρίου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι δύσκολη, γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Εμείς την Παρασκευή έχουμε Γενική Συνέλευση. Αποφασίζουμε την κλιμάκωσή μας. Άμα δεν έχουμε απαντήσεις μέχρι τις αρχές του μήνα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να συνεχίσουμε σε νέες κινητοποίησεις. Το λέμε και από το σταθμό σας, ότι τις επόμενες μέρες, στις αρχές του Ιούλη, άμα δεν έχουμε απαντήσεις, θα πάμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και άμα θα χρειαστεί, θα στήσουμε και αντίσκηνο από κάτω. Μάλιστα. Μέχρι να υλοποιηθούν τα αιτήματά μας. Δεν πάει, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι δηλαδή. Να γυρίσουμε πίσω, να δουλεύουμε για ποιον και γιατί. Την οικογένειά σου μπορείς να τη μεγαλώσεις όταν σου μένουν μετά από τη δακάψιμά σου 400 ευρώ. Όχι, δεν γίνεται. Τι θα μας μείνει, η κούραση, οι εργατικές ασθένειες, οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες είναι όλοι σακατεμένοι. Ξέρετε, 40 και 45 χρονών άνθρωποι βογκάνε, δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια. Αυτά τα ξέρουν οι κύριοι της κυβέρνησης, τα ξέρουν. Βέβαια αυτή μια χαρά είναι μέσα εκεί με το air condition, τους καλά περνάνε και εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών. Χρήματα υπάρχουν πολλά κύριε Τσελίκα.
0: Το ζήτημα είναι στις τσέπες πιανών πάνε.
1: Και τις εργολαβίες μπαίνουν, υπάρχει μια πολεμική οικονομία η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή και πρέπει να κατευθυνθεί πολύ πολύ ζεστό χρήμα και από πού θα κοπεί αυτό, από την τσέπη τη δικιά μας, από τα σχολεία μας, από την υγεία μας όπως και παρακολουθούμε. Και ο κόσμος πρέπει να το πάρει χαμπάρι αυτό. Και άμα δεν αλλάξουμε και δεν σηκώσουμε ανάστημα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, το μόνο που θα βλέπουμε μπροστά μας θα είναι χειρότερες μέρες. Η λύση είναι στη διεκδίκηση, η λύση είναι στην οργάνωση μέσα από σωματεία, αυτή τη δουλειά που κάνει το εργατικό κέντρο δηλαδή, που οργανώνει τον κόσμο και βρίσκει τόσο μεγάλη επίθεση. Γιατί ο παππούς μου έλεγε, όταν υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση.
0: Θα υπάρχει και αντίδραση. Κύριε Τσιβίκα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλά.

Και πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Είναι από το χώρο της υγείας. Σε ανακοίνωσή του, οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας και του Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας επισημαίνουν τις δυσκολίες, μάλλον τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω ελλείψεων ιατρικού αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι κενές οργανικές θέσεις, η υπερφόρτωση των εργαζόμενων, οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού και οι δυσκολίες κατάληψης των εφημεριών έχουν οδηγήσει τα νοσοκομεία σε οριακή λειτουργία. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων Θήβας και Χαλκίδας ζητούν να σταματήσουν άμεσα οι μετακινήσεις προσωπικού και να προχωρήσουν άμεσα σε μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και υγειονομικών, ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Ακώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πόλυτορ Ωμικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία, τον αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και τον πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων συγγνώμη και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698 34 39 981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698 00 58 4 32.

0: νηστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

στον ουρανό θα γράφονται οι λέξεις μία-μία. Αυτό που δεν ευλόγησε η παντοδυναμία. Υπάρχει μόνο ανταμοιβή σε εκείνους που συντρέξαν, σ' αυτούς που ξέρουν προσφυγιά και σ'

θέοι του κάθε αγώνα. Βοηθήστε εκείνες τις στιγμές που πέφτουν δακρυγόνα. Βοηθήστε να βρουν σπιτικό

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώ.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97.
1: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Τους νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια, λότρια, ζήτω κραυγάσαμε.

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη,

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐες στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐες από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: διαδρομή σε βουνά και δάση απατητά. Του κορμιού μου τα αναμάρτητα θέλω να ορίσεις μάτια μου εσύ.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiea 104,4.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ, τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας, πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει αρχίσει χωρίς πολλά λόγια γιατί δεν μου φέραν ακόμα καφέ και έχω τα νευράκια μου. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, εσείς εκεί παιδιά, εκεί ναι, εκεί πίσω από το τζάμι του On Air. Παρακαλώ λίγο τον καφέ μου, επισπεύστε τις διαδικασίες, δεν είμαι σήμερα, έχω σήμερα νευράκια τσαταλάκια. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται και σίγουρα με μια γουλιά καφέ θα πάνε όλα λίγο καλύτερα.
2: Πες

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ο Σύθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

καλά. Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

η πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή. Βρείτε τα social media του ραδιοφώνου ή τα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, και βαράτε μηνύματα, παρακαλώ.

0: τα κολλασμένα.
1: Ιορδάνης Αγαπητός, Radio Show.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδίνης, Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τον σπάσω. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανοίγει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80s που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλε το στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε, να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανειδή.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα το παλεύω, δεν

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2226 63-00-658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Eliana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Εκπαιδευτικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
8: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
7: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
8: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
7: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
8: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
7: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
8: Τηλέφωνο 698-216-7954.
7: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: You're the other that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον-Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι, 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

κρατούσαν μαζί σε σχέση ψυχοφθόρα. Δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα

0: που εφικά έχω.
1: Δύο πράγματα μαζεύω.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Κι εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

0: Δελτίο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 3,4. Τα μοντέλα τεχνητής και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στο

0: Ηλία Εστιαία. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ηλία Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη ΣΕΛ οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Δελτίο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ριαλινίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απών Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια Γλυκό με Θύση, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Τα λέμε σε λίγο.

0: μέσα να σ' αγαπώ.
1: Πρώτα... Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός, Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπλή, Εύα Καραμπατζάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ραδιοστιαία 100,4. 100,4.

Αδειάζουν οι λέξεις, γεμίζουν οι σκέψεις και βγαίνεις στο δρόμο στιγμούλες να κλέψεις. Μη φεύγεις να φύγω, μη παίρνεις να πάρω. Καπνώσει η ψυχή μου σε μαύρο φουγάρο, κυλάν τα ποτάμια.

ψυχή. Με δένουν τα χέρια, τα στόματα μοιάζουν με δύο φεγγάρια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Πήγες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις. Μα το μυαλό σου